0: nachts hören. Freies Radio Salzkammergut.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσοσμία.

Εντάξει, και παίρνει σκουπίδι και είναι, η εικόνα είναι άσχημη. Δεν είναι κάτι το καλό. Κάτι το καλό. Σκουπίδι και είναι, η εικόνα είναι άσχημη.